0: En Veracra, Farruko.
1: Τα γυράνα μου αγιάκουσα μου αμπουδοτία. Να ένα μπέι μακινάτα. Αγκόνι μη μαμάουα εγωρό πάπα με.
2: Lo más pegado suena aquí. Música Latina Urbana, el programa más de moda.